Τα φαμνί στη κυρχολίκε. Με ντεριέρε διεργακώ στο πλευταρά με αφήκε. Σμύρικτε με κόντ ο μουίγιν τρόντ. Δρύπτε ζίβερ ο ετάνα μόντ. Χάν διεργεντήριχτε σμύρε ρομπ με κόντ. Χελέκαν μπενιευλί.